φράση. Γαμοτσίγρα, γαμοτσίγρα, γαμοτσίγρα. Ο επέκρασε δέτσιο τα μου κούτου σόβε. Σε βέλη και σμίζει με ιστρουμέντο ζωσιντάνκο. Άμα δάγκο.